0: How do you see the music industry in Λογόνο του Νεουγιά?
1: Όχι, music πιο μηνέα, όλες εμπλή με τα λέμε στρέτα. Λο μήνο τα λέμε είναι γουτ. Στρίμπαν οι τόπε μόρς αν είμαστε. Και μη βλάβουν να λέει πλέον electric music. Μακέτα σε μπα με τα λέμε σε μισή, είναι really good. Σε μακέτ πλήμι εμείς τα πάω τσάιδια. Όχι, σου σε γιου κατσά ποτέ μανγκρόφ, ο μανγκρόφ, σε γιου σαβέσαι, νο, είσαι έλα ο τσάιτου. Είναι τηλεφωνά του, μακέτ πλήμι, νο, really. Σας μείνω τα λέμε σε εσάν. Μουσική industry, είχα σαν πάνω μου. Πάμε τα λάμω σε. Σαν πάνω μου, δεν είχα λίπο πήρα. Σαν πάνω, λίγο. Λίστα πιντέρο παγρόνοντα. Πέρασε, όνε μου σαν πήγες τα πνά, σε μουσική industry, εμείς ούτε σαν ποτέ μιούμε πλάντε. Σπλοί, έλπε μου, όλη μουσική πλήμη. Σε μη φαίνει μη χαρά μου σε οχότα κοστά, έλπε μου όλο στούντιο, λίγο έλπε μου μια. Είμαι μας και πει μόβλο με και μουσική πλήμη. Σε μικρό αυτά, είχα πλάντε αυτά το μάνο λίγο όλη χαρά μου. Τετί, είχα χαρά μου, μόνο μάνι πέω αντροκά, το μωρό, όλοι πασπασέ μου, πάω, μια ρεύει, σε κάτω άφηνεις, νέα, μουσική χωρίς τόπνο, μου γίνουν σαν εσέντε. Με, εγώ αγκούτλα σαν την Open and door, όλοι να ραμάνε του, όλοι στα πλέον μουσικό, όλοι καμία. Φαν πλόλ σε μια, είχα οικο sharing inside λόγω, music industry. Φαν να γίνει στα, μην ότι μη μισε το λέμε να γίνει, μη βλέσει, όσο με πρώτα λέμε στρε. Μη βλέσει, αλλά είμαι από 200 προκάτω. Ήρθα με, μία, πέπαει, μη βλέσει, στα 800 τόρπα, όλοι κάνει sharing. Σω να είπα, μη βλέσει τα, μη βλέσει, Mi vlega to sam program blo mi ola un resta ko to community mi resta ko mi sta ko sale mo di program se mi vlemi gemo se mi se kamo se mi outreach pe mi mi sel do ona